0: Καστόνος Μίνιο, Σριν Βαλίσσα, Τζο, The Cat, End of Beginning, Αλουάτ, Bay Breakfast, Κεφσάρο, Ετ Μίνιο, ο Σριν, ο Κόλα, Τνέι, Φιλόδου, Εγκόπρονε, Ζωφτά, να μπελ, Μότελ, Μότ, Δάκελ, Καφέ, Χεδέινα, ο Κόλ, ο Ελτζούνα, τα ώρα, Weekend, Λισμένη, είναι καλά, Weekend, Ταλτζέν, ο Κόλ, περόμενα, ο Νοφτή, ώρα, Σαν, Εγκόπρο, Αντέιν, Μπικτέρ, Μερκ, Μπαρτάν, Αντιλ, Δάκλι, Σαν, Εκούνι, Αθ, Παίζνα, Ισχάρι, Διέλ, Βεραμέντ, Looking forward, να ράω, Χαουνέκ, Απάρτι, Μενέκ, Εκτέρ, Throwback, Σαν, Τζέιν.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with